0: Luftverschmutzung ist jedes Jahr für Hunderttausende vorzeitige Todesfälle in der EU verantwortlich. Schadstoffbelastete Luft kann zu Herz- und Atemwegserkrankungen und sogar zu Krebs führen. Bestimmte Schadstoffe können unsere DNA schädigen, andere verschmutzen Wasser und Boden und schwächen damit das Ökosystem. Ein weiteres großes Problem ist die Lärmbelastung. Unsere Welt wird immer lauter, besonders Menschen in Städten leiden darunter. Denn Lärm wirkt sich nicht nur negativ auf unseren Schlaf und unser Wohlbefinden aus, sondern er hat auch langfristige Folgen für unsere Gesundheit.
1: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU gegen Luftverschmutzung und Lärmbelastung unternimmt, um Mensch und Umwelt zu schützen.
0: Die Maßnahmen der EU gegen Luftverschmutzung und Lärmbelastung sind keine Einzelmaßnahmen. Sie gehören zu einem größeren Ganzen, zur Umweltpolitik der Europäischen Union, die sogar in den EU-Verträgen verankert ist. Die EU verfolgt damit allgemein das Ziel, unsere Gesundheit zu schützen, die natürlichen Ressourcen zu erhalten und nachhaltige Entwicklung zu fördern.
1: Um das zu erreichen, ist eine gute Luftqualität und ein angemessener Geräuschpegel unabdingbar. Genauso wie Klimaschutz, die Erhaltung der Artenvielfalt und der Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Im Mittelpunkt der EU-Umweltstrategie steht der sogenannte Null-Schadstoff-Aktionsplan. Ein Fahrplan, mit dem die EU die Umweltverschmutzung verringern und ein gesünderes und nachhaltigeres Europa schaffen will.
0: Sehen wir uns zunächst an, wie die EU für bessere Luft sorgt. Eine ihrer wichtigsten Vorschriften ist die Luftqualitätsrichtlinie. In ihr werden Grenzwerte für Schadstoffe wie Feinstaub, Stickoxide und Ozon festgelegt. Außerdem verpflichtet sie die EU-Staaten, ihre Luftqualität zu überwachen, entsprechende Daten zu veröffentlichen und einzugreifen, wenn die Grenzwerte überschritten werden.
1: Im Jahr 2024 überarbeitete die EU die Vorschriften und glich sie an die jüngsten Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation an. Sie senkte zum Beispiel den Jahresgrenzwert für Feinstaub um mehr als die Hälfte. Ein wichtiger Schritt, wenn man bedenkt, dass Feinstaub die Gesundheit besonders gefährdet.
0: Die EU legt auch Emissionshöchstmengen für bestimmte Schadstoffe in den Mitgliedstaaten fest. Außerdem erarbeitet sie spezielle Emissionsvorschriften für Industrie, Landwirtschaft oder Verkehr.
1: Der Straßenverkehr ist seit langem einer der Hauptverursacher von Umweltverschmutzung. Im Laufe der Jahre hat die EU die Emissionsvorschriften für Pkw, Lieferwagen, Lkw und Busse verschärft und zum Beispiel strengere Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub festgelegt. Sie gelten für Benzin, für Diesel, für Hybrid und sogar für Elektrofahrzeuge.
0: Aber nicht nur der Straßenverkehr belastet die Umwelt. Im Rahmen ihrer umfassenden Klimastrategie begrenzte die EU auch die Emissionen aus dem Flug- und Schiffsverkehr. Beispielsweise mit neuen Vorschriften für nachhaltige Kraftstoffe und umweltfreundliche Schifffahrt.
1: Für die Industrie dagegen gilt die Industrieemissionsrichtlinie. Sie wurde überarbeitet und soll nun dazu beitragen, dass große Industrieanlagen und landwirtschaftliche Betriebe weniger Emissionen ausstoßen. Die neuen Vorschriften treten ab 2026 in Kraft.
0: Kommen wir nun zur Lärmbelastung, einem weniger sichtbaren, dafür aber genauso ernstzunehmenden Problem. Etwa 20% der Bevölkerung in Europa ist zu hohen Lärmpegeln ausgesetzt, hauptsächlich verursacht durch den Verkehr. Ständiger Lärm kann zu Stress, Schlafstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Auch die Tierwelt leidet darunter.
1: 2002 erließ die EU die Richtlinie über Umgebungslärm. Die Mitgliedstaaten müssen seitdem Informationen über Lärmbelastung in Form sogenannter Lärmkarten erfassen und auf dieser Grundlage Aktionspläne ausarbeiten. Es ist also schon eine ganze Menge geschehen. Dennoch muss noch so einiges getan werden.
0: Hier ein weiteres Ziel der EU. Sie will im Rahmen des Null-Schadstoff-Aktionsplans die Anzahl der Menschen, die unter chronischem Verkehrslärm leiden, bis 2030 um 30% senken. Werden keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen, könnte dieses Ziel innerhalb dieser Frist nicht erreicht werden.
1: Damit Lärmbelastung verringert wird, gelten Lärmgrenzwerte auch für den Straßenverkehr, Eisenbahnen, Flugzeuge und sogar für Geräte, die im Freien verwendet werden.
0: Das Europäische Parlament war bei der Gestaltung dieser Vorschriften ganz vorn dabei. Es hat sich entschlossen für strengere Luftqualitätsnormen, konsequentere Durchsetzung und höher gesteckte Ziele eingesetzt. Außerdem nahm es eine führende Rolle bei der Reaktion auf Skandale wie den Abgasskandal bei Volkswagen ein. Nicht zuletzt machte es sich für die Lärmkennzeichnung von Autos und strengere Lärmgrenzwerte stark.
1: Es muss zwar noch viel unternommen werden, doch die EU arbeitet auf Hochtouren daran, Luftverschmutzung und Lärmbelastung zu verringern. Für unsere Gesundheit und den Schutz unserer Umwelt.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή. Συντηρεί τα οικοσυστήματά μας, στηρίζει τη γεωργία και είναι ζωτικής σημασίας για να μπορούν οι άνθρωποι να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες. Παρόλο που το νερό, όμως, είναι τόσο σημαντικό για τους ανθρώπους, η ρύπανση των υδάτων παραμένει σημαντικό πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Βιομηχανικά απόβλητα, γεωργικά λίμματα και πλαστικά σκουπίδια υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού στις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια μας, προκαλώντας σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους και όλες. Τη ρύπανση των υδάτων και το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκατασταθεί η ποιότητα του νερού στις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια μας. Η ρύπανση των υδάτων οφείλεται σε πολλούς και διάφορους παράγοντες. Πολλές βιομηχανικές μονάδες ρίχνουν απευθείας τα χημικά τους απόβλητα σε ποτάμια και σε λίμνες. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα καταλήγουν από τα χωράφια στον υδροφόρο ορίζοντα. Οι βροχές που πέφτουν στις πόλεις παρασέρνουν μαζί τους ρυπογόνες ουσίες όπως πετρέλαιο και βαρέα μέταλλα. Και φυσικά υπάρχουν και τα πλαστικά σκουπίδια, με τις πολύ βλαβερές συνέπειες που προκαλούν στη θαλάσσια ζωή, αφού όταν καταλήγουν στο περιβάλλον θρηματίζονται σε εκατομμύρια πλαστικά σωματίδια που εισβάλλουν στους υδάτινους όγκους και από εκεί στην τροφική μας αλυσίδα. Όλοι αυτοί οι ρήποι που υπάρχουν στο νερό διαταράσσουν οικοσυστήματα, βλάπτουν την άγρια πανίδα και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μας. Η μόλυνση του νερού μπορεί να προκαλέσει ασθένειες, να πλήξει την ασφάλεια των τροφίμων και να οδηγήσει ζώα και φυτά στην εξαφάνιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει διάφορες πολιτικές και πρωτοβουλίες για να προστατεύσει και να βελτιώσει την ποιότητα των υδάτων. Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της είναι η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα. Η συγκεκριμένη οδηγία ορίζει ότι στόχος είναι να βρίσκονται όλοι οι όγκοι νερού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καλή οικολογική και χημική κατάσταση. Το κείμενο της οδηγίας προσδιορίζει ρητά τις ουσίες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ποιότητα του νερού, ενώ ταυτόχρονα θεσπίζει αυστηρούς κανόνες για τη διαχείρισή τους. Από την πλευρά τους, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την παρουσία αυτών των ουσιών στις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια τους. Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα εγκρίθηκε το έτος 2000 και έκτοτε αποτελεί τη σημαντικότερη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των υδάτων. Μεταξύ πολλών άλλων, ενθαρρύνει τις χώρες που μοιράζονται υδάτινους όγκους, όπως ποτάμια και λίμνες, να συνεργάζονται μεταξύ τους για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του νερού. Άλλο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στη ρύπανση των υδάτων είναι η Οδηγία για την Επεξεργασία των Αστικών Λιμάτων. Τα αστικά λίμματα αποτελούν μία από τις κύριες πηγές ρύπανσης των υδάτων όταν δεν συλλέγονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αστικαλήματα περιέχουν οργανικές ύλες, βλαβερές χημικές ουσίες, υπολείμματα φαρμάκων και καλλυντικών, ενώ πολύ συχνά μπορούν ακόμη και να είναι μολυσμένα με επικίνδυνα μικρόβια και ιούς. Η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων προστατεύει το περιβάλλον από τα προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν τα αστικαλήματα και τα απόβλητα της βιομηχανίας. Το κείμενο της οδηγίας υποχρεώνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν, επεξεργάζονται και τελικά επιστρέφουν τα αστικαλήματα από τις κατοικημένες περιοχές στη φύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί επίσης διάφορες πρωτοβουλίες μέσα από προγράμματα όπως το πρόγραμμα LIFE, τον Μηχανισμό Χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα. Τα έργα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση υπηρετούν πάντοτε τις στρατηγικές και τις πολιτικές της, όπως είναι για παράδειγμα η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα και ο Κανονισμός για την Αποκατάσταση της Φύσης. Το πρόγραμμα LIFE έχει μεταξύ άλλων χρηματοδοτήσει πολλές πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την επεξεργασία των αστικών λιμάτων, μειώνοντας τις ποσότητες βλαβερών ουσιών που καταλήγουν σε ποτάμια και σε λίμνες. Τέλος, πολύ σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και ο καθένας από εμάς. Υπάρχουν πολλά μικρά και απλά βήματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας για να διατηρούμε καθαρό το νερό μας. Να μειώσουμε τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε, να φροντίζουμε για τη σωστή διάθεση επικίνδυνων υλικών και να στηρίζουμε πρακτικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Με την εκστρατεία WaterWise EU, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενημερώσει τον κόσμο για την όλο και μεγαλύτερη πίεση που δέχονται τα υδάτινα συστήματα στην Ευρώπη, καθώς και τα προβλήματα λειψιδρίας που η πίεση αυτή προκαλεί, καθώς και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την ανάγκη να διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο το νερό μας. Η εκστρατεία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να βάλουμε όλοι μας ένα λιθαράκι στη σπουδαία αυτή προσπάθεια. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο EuroParl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Lux, le prix cinématographique européen du public 2025. Les 5 films sélectionnés pour le prix Lux du public 2025 sont Animal, Daoumé, Flow, Intercepted et Julie Keeps Quiet. Animal est un drame écrit et réalisé par la grecque Sofia Exarchou. Sous le soleil brûlant d'une île grecque, les animateurs d'un hôtel all-inclusive mené par la charismatique Kalia se préparent pour la saison touristique. À mesure que l'été avance et que la pression augmente, les soirées se font de plus en plus difficiles et les démons de Kalia se réveillent. Mais lorsque les projecteurs se rallument, the show must go on.

0: lujo. Pero, aunque ahora la directiva del IVA permita no gravar los productos menstruales, no obliga a los países a hacerlo. Por lo tanto, dado que muchos países se están quedando atrás en sus esfuerzos por reducir el coste de los productos menstruales, las personas más vulnerables siguen pasando apuros. Aunque la pobreza menstrual no es una prioridad explícita en los programas de financiación de la Unión Europea, algunos fondos apoyan indirectamente iniciativas relacionadas con este tema. El programa Erasmus Plus, por ejemplo, ha financiado proyectos como Empowerment Through Menstrual Health Education, empoderamiento a través de la educación para la salud menstrual. En este proyecto participan organizaciones de Lituania, Polonia y España. Su objetivo principal es compartir experiencias y métodos de trabajo con gente joven en riesgo de exclusión o con discapacidad. Además, busca explicar la exclusión menstrual, promover la salud ginecológica y crear campañas sociales eficaces. Programas como este tienen un impacto real y práctico, pero siguen siendo iniciativas aisladas y no forman parte de un plan específico a escala europea que combata la pobreza menstrual. El Parlamento Europeo está dando un paso adelante a la hora de reconocer la pobreza menstrual como un obstáculo para la igualdad de género y la plena participación en la vida social y económica. Su postura al respecto quedó muy clara en la resolución que aprobó en 2021. En primer lugar, instó a los Estados miembros a abordar la pobreza menstrual garantizando que las personas que lo necesiten tengan acceso gratuito a productos de higiene menstrual. En segundo lugar, criticó el impuesto a los tampones y alentó a todos los países de la UE a aplicar tipos de IVA reducidos o nulos a los productos menstruales en virtud de la directiva sobre el IVA. La pobreza menstrual también se abordó en las instituciones de la UE durante la sesión plenaria de febrero de 2026, cuando el Parlamento Europeo aprobó su informe sobre el desarrollo de una nueva estrategia contra la pobreza. El texto alude a la pobreza menstrual, siguiendo las propuestas presentadas por la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento. Esta votación supone un paso más a la hora de reconocer que el acceso a productos e instalaciones para la higiene menstrual forma parte de la lucha global de la UE contra la pobreza y la exclusión social. La pobreza menstrual no es un mero problema personal. Es cuestión de igualdad de género, salud y dignidad. Cuando alguien tiene que faltar a la escuela o al trabajo por no poder gestionar su menstruación de forma adecuada, salimos perdiendo todos. El Parlamento Europeo ha incluido esta cuestión en la agenda política, pero un cambio real exige tomar medidas a nivel europeo, nacional y local. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
1: Τον Οκτώβριο του 2024, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας που διεξήγαγε το Ευρωβαρόμετρο μετά τις ευρωεκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα, τα βασικά θέματα που ανησυχούν τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ακρίβεια και η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Η Ευρώπη και εγώ» θα δούμε αναλυτικά τα ευρήματα στα οποία κατέληξε το Ευρωβαρόμετρο. Πάνω από 4 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους προσήλθαν στις κάλπες των ευρωεκλογών ήταν η άνοδος των τιμών, η ακρίβεια και η γενικότερη κατάσταση στην οικονομία. 3 στους 10 ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το βασικό θέμα που τους οδήγησε να ψηφίσουν είναι η κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, ενώ παρόμοιο ποσοστό ανέφερε ως σημαντικότερο λόγο την ανάγκη να προστατευτούν η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στην 5η θέση βρίσκονται από κοινού η μετανάστευση, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, καθώς και η άμυνα και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2 στους 3 ερωτηθέντες είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 7 στους 10 θεωρούν θετικό ότι η χώρα τους είναι μέλος της και πιστεύουν ότι έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της σε αυτήν. Και αυτό για 4 βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερος λόγος είναι η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην προστασία της ειρήνης και στην ενίσχυση της ασφάλειας. Τρίτος λόγος, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ τέταρτος λόγος είναι το γεγονός ότι δημιουργεί νέες ευκαιρίες εργασίας. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ευρώπη. Το 42% των ερωτηθέντων έχουν θετική εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του Ευρωβαρόμετρου. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

0: Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на парламента.
1: Ο Κόντραντ Αντενάουερ θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που άνοιξαν το δρόμο για μια ενωμένη Ευρώπη. Ως πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, γνωστής τότε ως Δυτική Γερμανία, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στη γερμανική όσο και στην ευρωπαϊκή ιστορία. Τα βιώματά του υπό το ναζιστικό καθεστώς τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η διαρκής ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ενότητα. Ο Αντενάουερ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη συμφιλίωση της Γερμανίας και της Γαλλίας, μετατρέποντας τις δύο χώρες από ιστορικούς εχθρούς σε συμμάχους και θέτοντας έτσι τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της. Τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

0: Ας δούμε πιο αναλυτικά την ιστορία του Ευρωπαίου πρωτοπόρου Κόνραντ Αντενάουερ. Γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 1876 στην κολονία της Γερμανίας, σε μια ταπεινή, σκληρά εργαζόμενη καθολική οικογένεια. Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε όταν παντρεύτηκε την Έμα Βάιερ, η οποία προερχόταν από μια πλούσια και ευυπόληπτη οικογένεια της κολονίας. 3 χρόνια μετά τον γάμο τους, έγινε το δεξί χέρι του δημάρχου Μαξ Βάλραφ, θείου της συζύγου του. Ωστόσο, η επαγγελματική του επιτυχία επισκιάστηκε από προσωπικές τραγωδίες. Το 1916 η σύζυγός του πέθανε, αφήνοντάς τον με τα 3 παιδιά τους. Ο ίδιος Αντενάουερ τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα και χρειάστηκε αρκετούς μήνες νοσηλείας. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική του πορεία δεν ανακόπηκε. Όταν το 1917 ο δήμαρχος Βάλραφ έγινε υπουργός εσωτερικών στο Βερολίνο, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε ομόφωνα στη θέση του, με αποτέλεσμα να γίνει ο νεότερος επικεφαλής Δήμου στην Προσία. Το 1919 ο Αντενάουερ παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, την Αουγκούστε Ζίσνερ, και απέκτησαν 5 παιδιά, ένα από τα οποία πέθανε όμως λίγες μέρες μετά τη γέννησή του. Ο Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες και πιο επιδραστικές πολιτικές μορφές της Γερμανίας. Τα δημοκρατικά του ιδανικά, ωστόσο, μαζί με τις ομοσπονδιακές και χριστιανικές του αξίες, τον έκαναν αντιδημοφιλή σε κύκλους που αντιτάσσονταν στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, το πρώτο δημοκρατικό πολίτευμα της Γερμανίας, από τους κομμουνιστές μέχρι τους Ναζί. Όταν οι Ναζί ανέλαβαν την εξουσία το 1933, ο Αντενάουερ αρνήθηκε να στολίσει την κολονία με σβάστικες για μια επίσκεψη του Χίτλερ. Για την πράξη του αυτή, πάφθηκε αμέσως από το αξίωμα του Δημάρχου και εκδιώχθηκε από την πόλη του. Τον Αύγουστο του 1944, ο Κόνραντ Αντενάουερ συνελήφθη. Κατάφερε να δραπετεύσει, αλλά το Σεπτέμβριο φυλακίστηκε από την Γκεστάπο στο Μπράουβάιλερ, μια διαβόητη ναζιστική φυλακή κοντά στην κολονία, όπου φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ τον Ιούλιο του 1944, οι Ναζί τον κατηγόρησαν ότι ήταν αντίπαλος του καθεστώτος. Απελευθερώθηκε τελικά από τον Μπράουβάιλερ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Μετά τον πόλεμο, ο Κόνραντ Αντενάουερ υπέστη μια ακόμη προσωπική απώλεια. Τον Μάρτιο του 1948 πέθανε και η δεύτερη σύζυγός του. Η πολιτική του πορεία είχε αρχίσει να αποκτά ωστόσο νέα δυναμική. Τον Σεπτέμβριο του 1948, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε πρόεδρος του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου, του θεσμού που ανέλαβε τη σύνταξη του Βασικού Νόμου, δηλαδή του Συντάγματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Δημιούργησε ένα νέο κόμμα, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών Γερμανών και το 1949 εξελέγει πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ήταν ήδη 73 ετών, ο γυραιότερος καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας, αλλά παρέμεινε στο αξίωμα για 14 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, αφιερώθηκε στην προσπάθεια να μετατρέψει τη Γερμανία σε μια σταθερή δημοκρατία, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Υπό την ηγεσία του, η Δυτική Γερμανία συμφιλιώθηκε με τους γείτονές της και εντάχθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ και τον Οργανισμό για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία. Ο Αντενάουερ υπήρξε επίσης ένθερμος υποστηρικτής της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, η οποία προτάθηκε με τη διακήρυξη του Ρομπέρτ Σουμάν στις 9 Μαΐου του 1950, αλλά και της Συνθήκης της Ρώμης, που υπογράφηκε το 1957 και ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Τον Ιούνιο του 1966, μιλώντας σε πλήθος στο Μέτς της Γαλλίας, τόνισε τα ωφέλη αυτής της συνεργασίας.
1: Αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που θα επιτρέπει στους Γάλλους να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στον τομέα της παραγωγής χάλιβα και της εξόρυξης άνθρακα στη Γερμανία και αντιστρόφως στους Γερμανούς να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία, τότε αυτός ο αμοιβαίος έλεγχος θα είναι το καλύτερο μέσο για μια πολιτική που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

0: Euroopa regioonide komitee koosneb Euroopa Liidu kohaliku tasandi poliitikutest, kes loovad silla liidu elanike ja institutsioonide vahele. Regioonide komitee loodi 1992. aastal Maastrichti lepinguga ja selle esimene täiskogu istungjärg toimus Brüsselis 1994. aastal. Euroopa Liidu liikmesriigid esitavad regioonide komitee liikmekandidaadid, kes asuvad ametisse pärast Euroopa Liidu nõukogult heakskiidu saamist. Esialgu kestis liikmete ametiaeg 4 aastat. Nissi lepinguga seda korda muudeti ja praegu on liikmed ametis 5 aastat. Liikmeks saamise eelduseks on see, et inimene kuulub mõne kohaliku või piirkondliku omavalitsuse volikogusse. Regioonide komiteel on 329 liiget, kes saavad kokku täiskogu istungjärkudel. Nad esindavad rohkem kui 92 000 omavalitsust ja 240 piirkonda. Nagu Euroopa parlamendis, oleneb liikmesriikide esindajate arv ka regioonide komitees liikmesriigi rahvaarvust. Suurematel riikidel on rohkem ja väiksematel vähem esindajaid. Regioonide komitees on aga sarnase suurusega riikidel sama arv esindajaid. Kõige rohkem esindajaid on Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalial, igaühel 24. Eestil on 7 esindajat ja kõige väiksem Euroopa Liidu liikmesriik Malta saab regioonide komiteesse saata 5 inimest. Tänu sellele süsteemile võetakse arvesse riikide rahvaarvu, aga hoitakse ära olukord, kus kaalukaus kalduks liialt palju suurte riikide poole. Sarnaselt Euroopa parlamendile jagunevad ka regioonide komitee liikmed fraktsioonidesse ning valivad endale 8,5 aastaks presidendi ja esimese asepresidendi. Ka regioonide komitees käib põhitöö komisjonides. Seal koostatakse arvamused, aruanded ja resolutsioonid, mis võetakse vastu regioonide komitee täiskogu hääletusega. Regioonide komitee töö ei piirdu aga rangelt poliitikaga. Komitee innustab ka inimesi kohaliku ja piirkondliku elu kujundamises aktiivselt kaasa lööma. Arvamust küsitakse nii piirkondlikelt ja kohalikelt omavalitsustelt, vabaühendustelt, kodanikuühiskonna organisatsioonidelt, ekspertidelt ja teadlastelt. Regioonide komitee korraldab ka üritusi. Näiteks toimub Brüsselis iga aasta oktoobris Euroopa piirkondade ja linnade nädal. 4 päeva kestvale üritusele kutsutakse poliitikuid, eksperte, ettevõtjaid ning finantsasutuste ja eritasandil toimetavate ühenduste esindajaid. Sõna saab üle 1000 inimese, kes arutavad Euroopa Liidu kohaliku ja piirkonnapoliitikat. Regioonide komitee annab välja ka Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinda. Auhinnale saavad kandideerida kõik piirkondlikud omavalitsusüksused, sealhulgas vallad ja linnad. Auhinnaga tunnustatakse piirkondade ettevõtluspoliitika strateegiat. Võitjad saavad aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli. 2025. aastal tunnustati nõnda Galiitsiat Hispaanias, Krapina Zagorjet Horvaatias ja Masooviat Poolas. Lisaks toetab regioonide komitee noori poliitikuid. Neile pakutakse koolitusi ja kutsutakse vaatama regioonide komitee täiskogu istungeid. Peale selle saavad nad osaleda üritustel nagu Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumine, kus neil on võimalik kohtuda linnapeade, piirkondlike juhtide ja Euroopa parlamendi liikmetega. Kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa regioonide komitee loob silla Euroopa Liidu institutsioonide ja elanike vahele. Regioonide komitee võimendab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste häält ning toob Brüsseli ja Strasbourgi meile kõigile palju lähemale. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: Οι ποσότητες κοκαίνης και ηρωίνης που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αγγίξει πρωτόγνωρα επίπεδα, όπως φαίνεται και από το εξής παράδειγμα. Στο λιμάνι της Αμβέρσας, στο Βέλγιο, τον Ιανουάριο του 2022 κατασχέθηκαν σχεδόν 4 τόνοι κοκαίνης, τους οποίους οι μεταφορείς είχαν κρύψει σε φορτία ρυζιού. Δυστυχώς, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μονάχα τόπος διέλευσης ναρκωτικών. Αποτελεί επίσης περιοχή παραγωγής και κατανάλωσης ουσιών, ιδιαίτερα μάλιστα συνθετικών ναρκωτικών, όπως οι αμφεταμίνες και το έκσταση. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή αγορά κοκαίνης θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες στον κόσμο. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο επεισόδιο αυτό θα εξετάσουμε τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει την παραγωγή, τη διακίνηση και την κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών ουσιών. €30 δισεκατομμύρια. Τόσα είναι τα χρήματα που εκτιμάται ότι διακινούνται κάθε χρόνο στην αγορά ναρκωτικών, τη μεγαλύτερη εγκληματική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, πάνω από το 1 τρίτο των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκονται και στο εμπόριο παράνομων ναρκωτικών ουσιών, από το οποίο αποκομίζουν μεγάλο μέρος των εσόδων τους. Το πρόβλημα διωγγώνεται και γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκο κάθε μέρα που περνάει. Η πανδημία του κορονοϊού ήταν ένα ακόμη σημείο καμπής για την αγορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς οι επενδύσεις της στράφηκαν σε μεγάλο βαθμό σε τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα. Οι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος δεν διστάζουν να καινοτομήσουν και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Για παράδειγμα, έχουν διεισδύσει με μεθόδους hackers στις αλυσίδες εφοδιασμού, τις θαλάσσιες οδούς και τα μεγάλα λιμάνια για να διευκολύνουν τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών στην Ευρώπη. Χρησιμοποιούν πλέον τις υπηρεσίες παράδοσης του εμπορίου και τα αυτοματοποιημένα σημεία παραλαβής δεμάτων, ενώ συχνά καταφεύγουν σε ψηφιακά νομίσματα για τις πληρωμές τους. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν πια να παραγγέλνουν ναρκωτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να τα παραλαμβάνουν από ταχυδρομικά πρακτορία και να πληρώνουν μέσω διαδικτύου. Και όλα αυτά με λίγα μόνο κλικ. Το φαινόμενο έχει λάβει επομένως παγκόσμιες διαστάσεις. Συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και μετατρέπεται σε όλο και πιο σύνθετη πρόκληση για τις αρχές επιβολής του νόμου. Το πρόβλημα δεν οφείλεται αποκλειστικά στη βία που συνδέεται με τα ίδια τα ναρκωτικά, αλλά μάλλον στις σχέσεις του κλάδου με ακόμη πιο σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, την πολιτική, το περιβάλλον και την κοινωνία. Για παράδειγμα, από οικονομική άποψη, οι αγορές ναρκωτικών τροφοδοτούν σε μεγάλο βαθμό την παραοικονομία, προκαλούν οικονομική εξάρτηση και καταστρέφουν τα θεμέλια των τοπικών κοινωνιών. Από πολιτική άποψη, η διαφθορά μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διακυβέρνηση και στο κράτος δικαίου. Από περιβαλλοντική άποψη, η παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών αφήνει πίσω τις μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η καλλιέργεια κάναβης στην Ήπεθρο βλάπτει τη χλωρίδα και την πανίδα. Από κοινωνική άποψη, η χρήση ναρκωτικών βλάπτει τόσο τους χρήστες όσο και τους οικείους τους. Τέλος, από κοινωνική σκοπιά, ο ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών ναρκωτικών σε ορισμένα κράτη-μέλη έχει αυξηθεί δραματικά, οδηγώντας σε αύξηση της βίας και στην ανάδυση μιας νέας μεγάλης απειλής για τη διεθνή ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει καλά το πρόβλημα. Έχει αναλάβει δράση ήδη από τη δεκαετία του 90, ιδίως όσον αφορά θέματα επιβολής του νόμου και υγείας, καθώς και την καταγραφή και την αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχει η χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, το οποίο εδρεύει στη Λισαβόνα, παρέχει σήμερα δεδομένα και πραγματοποιεί ανεξάρτητες επιστημονικές αναλύσεις με σκοπό να στηριχθεί η χάραξη πολιτικών για την καταπολέμηση των ναρκωτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δύο από τις κύριες δημοσιεύσεις του κέντρου είναι η ετήσια Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά και η Έκθεση για τις Αγορές Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μάλιστα καταρτίζεται σε συνεργασία με την Ευρωπόλ. Στην έκθεση για το έτος 2019, οι δύο οργανισμοί έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο η ποσότητα ναρκωτικών που διατίθεται στην αγορά, είτε πρόκειται για ουσίες φυτικής προέλευσης, είτε για συνθετικά ναρκωτικά. Η τιμή των ναρκωτικών πέφτει συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η καθαρότητά τους και γίνονται πιο ισχυρά. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η παγκόσμια παραγωγή ουσιών έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα από την κοκαίνη στη Νότια Αμερική και την ηρωίνη στο Αφγανιστάν έως την κάναβη και τα συνθετικά ναρκωτικά στην Ευρώπη. Τον Ιανουάριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να μετατραπεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας σε οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά. Εάν αυτό εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, τότε ο νέος οργανισμός θα αποκτήσει περισσότερες εξουσίες και μέσα. Συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να εκδίδει προειδοποιήσεις όταν επικίνδυνες ουσίες πολλούνται εκ προθέσεως για παράνομους σκοπούς. Θα μπορεί ακόμα να παρακολουθεί την πολλαπλή χρήση ουσιών και να αναπτύσσει εκστρατείες πρόληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, Ο νέος οργανισμός θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, καθώς και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, αλλά και με την Ευρωπόλ. Αν και η αρμοδιότητα για την ανάπτυξη πολιτικών και τη θέσπιση νομοθεσίας όσον αφορά τα ναρκωτικά εμπίπτει κατά κύριο λόγο στα κράτη-μέλη, η διεθνή συνεργασία είναι ζωτική σημασία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παίζει κεντρικό ρόλο στη συλλογική προσπάθεια για την καταπολέμηση των παράνομων ουσιών, μεταξύ άλλων μέσω των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μέσων κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Εν τέλει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μάστιγα των ναρκωτικών μπορεί να καταπολεμηθεί μονάχα με κοινές προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο και με τη διάθεση σημαντικών χρηματικών πόρων σε βάθος χρόνου. Οι δραστηριότητες της σε διεθνές επίπεδο επικεντρώνονται κυρίως στη μείωση της προσφοράς και στη συνεργασία σε θέματα επιβολής του νόμου. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει επίσης τη διάδοση εναλλακτικών καλλιεργειών προς υποκατάσταση της καλλιέργειας ναρκωτικών, καθώς και τη βελτίωση της θεραπείας και της φροντίδας που παρέχεται στους χρήστες. Τέλος, επιχειρεί να μετριάσει τις πιο ακραίες προσπάθειες καταστολής της χρήσης ναρκωτικών με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
0: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Kinek köszönhetjük a mai Európát? Nyilván nem csupán az uniós intézményeknek és szerződéseknek, hanem konkrét személyeknek is. Az európai integráció irányába tett minden egyes lépés mögött ugyanis olyan emberek állnak, akik sokat tettek a demokrácia védelméért, az emberi jogok előmozdításáért, a nemzetek közeledéséért. Az Európai Parlament létrehozott egy új díjat, az Európai Érdemrendet, hogy Európa kiválóságai előtt tisztelegjen. A tagországok állami kitüntetései mellett eddig uniós szinten nem volt még ilyen jellegű elismerés. Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola a következő szavakkal hirdette ki a díjazottakat.
3: Európát a kezdetektől fogva olyan rendkívüli nők és férfiak építették, akiknek a társadalom bármely szegletéből jöjjenek is, volt bátorságuk meghaladni viharos múltunkat. Hidakat vertek, akadályokat bontottak le, diktatúrákat döntöttek meg és válságokat küzdöttek le azért, hogy valódi változást és egy jobb jövőt hozzanak a kontinens számára. Ez az Európa teremtő elkötelezettség tiszteletet érdemel. Ezért hozta létre a parlament az Európai Érdemrendet. Azok méltatására, akik nem csak hogy hittek Európában, de sokat is tettek felépítéséért.
4: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
2: A kitüntetettek névsora jól mutatja, hogy mennyiféleképpen hozzá lehet járulni Európa gazdagításához. A politikától és a diplomáciától kezdve az emberi jogok védelmén át a tudományig és a kultúráig minden téren. A legmagasabb szintű elismerést, a rend kitüntetett tagja címet Angela Merkel volt német kancellárnak, Lech Walesa a demokrata vezetőnek és volt lengyel elnöknek, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek adományozta a parlament. Számos más vezetőt és kiválóságot pedig a rend tiszteletre méltó tagja, illetve a rend tagja címmel méltatott, köztük korábbi elnököket, politikusokat, filantrópokat, tudósokat és művészeket, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek az európai értékek érvényesítésében és az integráció elmélyítésében. Ilyen például Mary Robinson, Írország korábbi elnöke, a humanitárius séf José Andrés és az ír U2 zenekar több tagja. Az érdemrendet az Európai Parlament, az Európai Uniót ma sokak szerint megalapozó Schuman nyilatkozat elhangzásának 75. évfordulója alkalmából 2025-ben hozta létre. Mert az EU nem csak intézményekről és politikákról szól. Olyan emberek írják a történetét, akik hisznek benne és segítenek valóra váltani. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
5: La tratta transatlantica degli schiavi è un capitolo cupo e doloroso della storia umana, che è durato più di 400 anni e ha riguardato oltre 15 milioni di persone. Era un sistema di commercio triangolare tra l'Europa, l'Africa occidentale e le Americhe e, sebbene sia stato abolito all'inizio dell'Ottocento, i suoi effetti continuano a farsi sentire. Le ideologie razziste usate per giustificare e portare avanti la tratta degli schiavi continuano a dar luogo agli atteggiamenti e ai comportamenti discriminatori dei nostri giorni.
6: In questo podcast onoriamo la memoria delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi ed esaminiamo come questo triste capitolo della storia continui ad avere un impatto sul mondo che ci circonda.
5: Iniziamo facendo un passo indietro nel tempo. Nel XVIII secolo Haiti era una colonia francese nel cuore dei Caraibi, dove gli africani ridotti in schiavitù vivevano in condizioni inimmaginabili. Provenienti principalmente dalle regioni dell'Africa occidentale, dovevano sopportare interminabili orari di lavoro, lesioni, malattie, violenze e malnutrizione. In quel periodo, gli ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza della Rivoluzione francese avevano suscitato un desiderio di libertà nel popolo haitiano, ma la colonia divenne presto un campo di battaglia, in cui potenze rivali come Spagna e Gran Bretagna appoggiavano le varie fazioni per promuovere i propri interessi.
6: In questo clima tumultuoso emerse come leader l'ex schiavo Toussaint Louverture, che tra il 1791 e il 1804 guidò i suoi concittadini nella lotta rivoluzionaria. Alla fine la rivoluzione haitiana ebbe successo, il popolo ottenne l'indipendenza dalla Francia e Haiti divenne il primo paese fondato da ex schiavi. Questo momento storico non solo segnò la fine della schiavitù nell'isola, ma ebbe ripercussioni ben oltre le sue coste, contribuendo all'abolizione del commercio transatlantico degli schiavi.
5: Veniamo ai nostri giorni. Ogni anno, il 25 marzo, commemoriamo le vittime di questo triste commercio nella Giornata Internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi. Questa giornata serve a farci riflettere sulle atrocità commesse e a onorare tutti coloro che hanno sofferto e sono morti a causa di questo brutale fenomeno. È anche un'occasione per sensibilizzare i giovani sui pericoli del razzismo e dei pregiudizi. A questo proposito, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato:
7: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
6: Milioni di bambini, donne e uomini africani sono stati vittime della tratta attraverso l'Atlantico, strappati alle loro famiglie e alle loro terre, le loro comunità smembrate, i loro corpi mercificati, la loro umanità negata. La storia della schiavitù è una storia di sofferenza e barbarie che mostra l'umanità al suo peggio, ma è anche una storia di straordinario coraggio che mostra il meglio dell'essere umano, dalle persone ridotte in schiavitù che si sono ribellate pur sapendo di avere scarsissime possibilità di successo, agli abolizionisti che hanno denunciato questo atroce crimine. Eppure l'eredità del commercio transatlantico degli schiavi ci perseguita ancora oggi. C'è un filo diretto tra i secoli di sfruttamento coloniale e le disuguaglianze sociali ed economiche di oggi. E quegli stessi luoghi comuni razzisti diffusi per razionalizzare la disumanità della tratta degli schiavi li ritroviamo nell'odio suprematista bianco che riaffiora oggi. Spetta a tutti noi combattere il retaggio razzista della schiavitù.
7: To fight slavery's legacy of racism.
5: L'istruzione svolge un ruolo cruciale nella lotta contro il razzismo e i pregiudizi. Per questo le Nazioni Unite pongono l'accento sull'importanza di iniziative educative che mostrino alle nuove generazioni le cause e le conseguenze della schiavitù e mettano in luce le lezioni che abbiamo tratto da questo periodo così tragico. Per esempio, una delle chiavi per educare e sensibilizzare le persone è l'uso di parole appropriate. Ecco perché negli ultimi anni gli storici hanno smesso di usare la parola schiavo e hanno iniziato a usare l'espressione persone in schiavitù. Questo per sottolineare l'umanità che il brutale sistema della schiavitù aveva cercato di eliminare. Attraverso iniziative come il progetto dell'UNESCO sulle rotte degli schiavi, lanciato nel 1994, e la Giornata Internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi, si cerca di approfondire la storia e l'impatto di questo triste commercio e della schiavitù nel mondo.
6: Inoltre, le Nazioni Unite hanno dichiarato il periodo 2015-2024 decennio internazionale delle persone di discendenza africana per rispondere a problematiche come il razzismo sistemico e la discriminazione. L'obiettivo è promuovere il rispetto dei diritti umani, valorizzare i contributi delle persone di origine africana e rafforzare i sistemi giuridici per contrastare il razzismo.

0: Nel giugno 2020 il Parlamento europeo è stato la prima istituzione internazionale a riconoscere la tratta transatlantica degli schiavi e la schiavitù come crimini contro l'umanità. In una risoluzione adottata a larghissima maggioranza, i deputati hanno chiesto alle istituzioni e agli Stati membri dell'Unione europea di riconoscere ufficialmente le ingiustizie e i crimini contro l'umanità che in passato sono stati commessi nei confronti delle persone nere e di colore. Anche l'istruzione occupa un posto di rilievo in questa risoluzione, che raccomanda tra l'altro di inserire nei programmi scolastici la storia di queste persone.
1: Inoltre, ogni anno, intorno al 25 marzo, la Rete Europea contro il Razzismo, in collaborazione con gli eurodeputati e la Commissione Europea, organizza la Settimana contro il Razzismo e per la Diversità, il cui scopo, tra l'altro, è di fornire riparazioni finanziarie, socioculturali e psicologiche ai discendenti di coloro che hanno vissuto la schiavitù.
0: La storia della schiavitù e il suo perdurante retaggio razzista continuano ad avere un impatto sulla società di oggi. È fondamentale ricordare il passato e commemorare attivisti come Toussaint Louverture, che ha capeggiato la lotta contro la schiavitù ad Haiti. Attraverso l'educazione e l'azione coordinata, sia a livello internazionale che europeo, lavoriamo per combattere il razzismo, aumentare la sensibilizzazione, promuovere l'uguaglianza e creare una società più inclusiva e giusta per tutti.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Γνωρίζατε ότι ένας στους χίλιους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί μια νοηματική γλώσσα ως πρώτη του γλώσσα? Λέμε μια νοηματική γλώσσα γιατί δεν υπάρχει μόνο μία κοινή νοηματική γλώσσα. Αντιθέτως, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σήμερα 29 αναγνωρισμένες εθνικές νοηματικές γλώσσες. Αυτές οι γλώσσες δεν χρησιμοποιούνται μόνο από κουφά και βαρύκο άτομα, αλλά και από ακούοντες, όπως μέλη οικογενειών, φίλους ή επαγγελματίες που επικοινωνούν μαζί τους. Για να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτή τη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία, τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν την 23η Σεπτεμβρίου ως Διεθνή ημέρα νοηματικών γλωσσών. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πώς χρησιμοποιούνται και αναγνωρίζονται οι νοηματικές γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τις προστατεύσει και να τις προωθήσει. Οι νοηματικές γλώσσες είναι πλούσιες, πολύπλευρες και αυτόνομες. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για πλήρεις γλώσσες, με δική τους γραμματική, σύνταξη και λεξιλόγιο. Δεν δημιουργήθηκαν δηλαδή με βάση τις ομιλούμενες γλώσσες. Κάθε νοηματική γλώσσα έχει αναπτυχθεί μέσα σε μια συγκεκριμένη κοινότητα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και την ταυτότητά της. Για παράδειγμα, στην Ιταλία χρησιμοποιείται η ιταλική νοηματική γλώσσα, στη Γαλλία η γαλλική νοηματική, ενώ στο Βέλγιο υπάρχουν δύο εθνικές νοηματικές γλώσσες, η φλαμανδική και η γαλλοβελγική. Οι νοηματικές γλώσσες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή, την ηλικία των χρηστών και το κοινωνικό πλαίσιο. Δεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας, αλλά και μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, ταυτότητας και πολιτισμικής κληρονομιάς. Όπως και οι προφορικές γλώσσες, οι νοηματικές γλώσσες ομαδοποιούνται σε οικογένειες. Δύο γλώσσες μπορεί να έχουν κοινά στοιχεία, αλλά ποτέ δεν είναι ίδιες. Για παράδειγμα, η αυστριακή και η ολλανδική νοηματική γλώσσα είναι πιο κατανοητές στους χρήστες της γερμανικής παρά σε χρήστες της ελληνικής νοηματικής. Σήμερα, στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούνται 29 εθνικές νοηματικές γλώσσες. Στο Λουξεμβούργο χρησιμοποιείται ποικιλία της γερμανικής νοηματικής. Στη Φινλανδία αναγνωρίζονται η φινλανδική και η φινλανδοσουηδική. Στην Εστονία αναγνωρίζονται η εστονική και η ρωσική νοηματική γλώσσα. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των νοηματικών γλωσσών είναι ότι διευκολύνουν την επικοινωνία ακόμη και μεταξύ ανθρώπων που χρησιμοποιούν διαφορετικές εθνικές εκδοχές. Για παράδειγμα, ένα άτομο από τη Γαλλία και ένα άλλο από την Πολωνία μπορούν να επικοινωνούν χάρη σε χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου και κοινά νοήματα, κάτι που θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για δύο ακουόντες χωρίς κοινή γλώσσα. Αν και δεν υπάρχει μια παγκόσμια νοηματική γλώσσα, μετά το 1951, με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών, αναπτύχθηκε μια διεθνώς κατανοητή μορφή επικοινωνίας, η διεθνής νοηματική. Χρησιμοποιείται κυρίως σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και πολυγλωσσικά περιβάλλοντα, όταν τα άτομα που συμμετέχουν δεν έχουν κοινή εθνική νοηματική γλώσσα. Δεν πρόκειται για μια πλήρως οργανωμένη ή επίσημη γλώσσα. Δεν έχει συγκεκριμένη γραμματική ή καθορισμένο λεξιλόγιο όπως οι εθνικές νοηματικές γλώσσες. Αντίθετα, βασίζεται σε χειρονομίες, κοινά νοήματα, εκφράσεις του προσώπου και το εκάστοτε περιβάλλον. Η διεθνής νοηματική χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα ευρύτερα αναγνωρίσιμα σημεία από διάφορες νοηματικές γλώσσες του κόσμου. Και όπως είναι φυσικό, η μορφή της μπορεί να διαφέρει από τόπο σε τόπο. Για παράδειγμα, στα θεσμικά περιβάλλοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυριαρχούν σημεία που είναι πιο συνηθισμένα στη Δυτική Ευρώπη, ενώ σε περιοχές όπως η Ασία ή η Αφρική μπορεί να συναντήσει κανείς διαφορετικές παραλλαγές. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διεθνής νοηματική δεν αντικαθιστά τις εθνικές νοηματικές γλώσσες. Δεν έχει ίδιο θεσμικό βάρος ούτε νομική αναγνώριση όπως εκείνες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για παροχή διερμηνίας στη διεθνή νοηματική γλώσσα έχει αυξηθεί σημαντικά, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα για εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου. Αυτό δείχνει ότι τα κοφά και βαρύκο άτομα συμμετέχουν σήμερα όλο και περισσότερο σε κάθε πτυχή της κοινωνίας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται λοιπόν όλο και πιο ξεκάθαρο πόσο απαραίτητο είναι να υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας που δεν αποκλείουν κανέναν και γεφυρώνουν αντιθέτως τις γλωσσικές διαφορές. Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεκριμένα για να προωθήσει τις νοηματικές γλώσσες και να ενισχύσει τη χρήση τους? Αρχικά, φροντίζει ώστε οι συνεδριάσεις της Ολομέλειάς του να είναι προσβάσιμες με διερμηνία στη νοηματική γλώσσα για τους βουλευτές που το χρειάζονται. Το 2016 ενέκρινε ένα ψήφισμα με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Σε αυτό προωθεί τη χρήση επαγγελματιών διερμηνέων νοηματικής γλώσσας και ζητά να παρέχεται διερμηνία στη διεθνή νοηματική για όλες τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Επισημαίνει ακόμη ότι τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και την επικοινωνία σε προσβάσιμες μορφές και τεχνολογίες προσαρμοσμένες στα διάφορα είδη αναπηριών, συμπεριλαμβανομένων των νοηματικών γλωσσών, και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα αντίστοιχα αναγκαία μέτρα. Ενθαρρύνει επίσης τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν επίσημα τις εθνικές και περιφερειακές νοηματικές γλώσσες και να τις ενσωματώσουν στα σχολικά προγράμματα σπουδών μαζί με τις άλλες ξένες γλώσσες. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση, να αυξηθεί η χρήση των νοηματικών γλωσσών και να δημιουργηθεί μια πιο πολυγλωσσική και κοινωνικά συμπεριληπτική Ευρώπη. Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κοφών, η μόνη υπερεθνική οργάνωση που εκπροσωπεί τα κοφά άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημοσίευσε ένα έγγραφο θέσης με τίτλο «Οι εθνικές νοηματικές γλώσσες ως επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το έγγραφο ζητά να αναγνωριστούν οι 29 νοηματικές γλώσσες ως επίσημες δίπλα στις 24 προφορικές επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Τονίζει επίσης τη νομική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβεται τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία και να αποτρέπει τις διακρίσεις λογογλώσσας στο πλαίσιο της πολιτικής της για την πολυγλωσσία. Η γλωσσική πολυμορφία και η πολυγλωσσία είναι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχουν ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί πλήρης αναγνώριση και καθολική προσβασιμότητα σε όλες τις κοινότητες. Για τον λόγο αυτό, το Europal Radio προσφέρει απομαγνητοφώνηση για καθένα από τα επεισόδια των εκπομπών του. Έτσι, κοφά και βαρύκο άτομα, αλλά και όποιος χρειάζεται υποστήριξη στην κατανόηση του περιεχομένου, μπορούν να παρακολουθούν το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τη χρήση σαφούς και προσβάσιμης γλώσσας, το Κοινοβούλιο προωθεί ένα δημόσιο διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και φέρνει την ενημέρωση πιο κοντά σε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όταν υποστηρίζουμε τη γλωσσική πολυμορφία και την ισότιμη επικοινωνία, χτίζουμε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους ανθρώπους. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: То е навсякъде с нас. В колата, у дома, на мобилния телефон. Сетихте ли се за какво става дума? За радиото, разбира се. То дори има свой световен ден, който отбелязваме на 13 февруари. На тази медия също се приписва заслугата за спасяването на Айфеловата кула в Париж, например. Радиото възниква в резултат на редица технологични иновации през 19 век. Изобретяването на телеграфа от американеца Самюел Морс, откриването на радиовълните от германеца Хайнрих Рудолф Херц и накрая първата международна радиовръзка, осъществена между Англия и Франция през 1899 година от италианеца Гулиелмо Маркони. Във Франция радио Тур Ейфел излъчва през декември 1921 година първата радиоемисия, както и концерт. Този факт е ключов в историята на една от емблематичните европейски и световни забележителности. Всъщност, Айфеловата кула, която е открита през 1889 година за световното изложение в Париж, е трябвало да бъде демонтирана 20 години по-късно. Но именно функцията е като гигантска радиоантена я спасява, та дори и помага да порасне с още 12 метра благодарение на нови антени, след което кулата достига 324 метра височина. Историята на радиото в България пък се свързва с първите експериментални предавания от София през 1929 година, а през 1935 година започва работа Държавното радио. Някои от вас може би си спомнят огромните радиоапарати в къщата на баба и дядо. След Втората световна война се появяват транзисторите. И така радиото може да бъде слушано навсякъде. През 80-те и 90-те години на миналия век се преминава към цифрови радиотехнологии. FM отстъпва място на DAB, цифровото радиоразпръскване, както и на спътниковото разпръскване. През първото десетилетие на 21 век идва времето на подкастовете и интернет радиостанциите. Радиото постоянно еволюира. То е гласът на човечеството в цялото му многообразие и осигурява платформа за демократичен дебат. Радиото също така продължава да бъде най-ползваната медия в света и именно за това Европейският парламент създава собствено аудиосъдържание. Вие също можете да го чуете на уебсайта Europarl Audio.